πρώτο θυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό. Ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω. Ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή. Τέλειωσα όλη τη γραμμή. Σε ένα δίγαγα σε ράλι.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο